0: Γέμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Να, να έρθω.
1: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι. Disco.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά. And you can dance. For

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
4: Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
5: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
6: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

We got

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα ενός λίτρου, μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
6: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Λέμω και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Τσάκη, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και τις

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα σε όλες και όλους, πέρα για πέρα, από όπου και αν μας ακούτε. Είσαστε συντονισμένοι φυσικά στον Love 97,5, στην καθιερωμένη μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε στην παρέα σας. Λοιπόν, στο μικρόφωνο θα είναι η Μέρη Βαρσάμι. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Εσείς όμως ρυθμίζετε όλα τα υπόλοιπα, γιατί μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τις αφιερώσεις σας, τις σκέψεις σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας από την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί έγιναν και πολλά. 694-711-11, αυτός είναι ο αριθμός λοιπόν που στέλνετε εντελώς δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής. Και έχουμε σήμερα πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Βραβεία MAD που έγιναν την Τετάρτη που μας πέρασε. Βραβεία Iris, βραβεία κινηματογράφου παρακαλώ. Εδώ να δούμε τις ταινίες τις ελληνικές που λατρέψατε και που έτσι οι κριτικοί τις αντάμυψαν με ένα βραβείο. Πολλά βραβεία λοιπόν, πολλά παρασκήνια, πολλά σχόλια, πολύ σουσού έχει να γίνει. Στείλτε μου κι εσείς την αγαπημένη σας εμφάνιση από ό,τι είδατε έτσι λίγο από την αναπαραγωγή από τα MAD Awards, και εδώ θα είμαστε κοντά σας σε πολύ λίγο να τα σχολιάσουμε όλα. Είναι 20 Ιουνίου, σιγά σιγά αποχαιρετούμε παιδιά και τον Ιούνιο. Ελπίζω να έχετε κανονίσει τις υπέροχες καλοκαιρινές σας διακοπές. Στείλτε μας και ιδέες λοιπόν στα μηνύματα για εμάς, που έτσι θα θέλουμε λίγο το χρόνο μας ακόμα να αποφασίσουμε πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Και να πούμε ότι στο ημερολόγιο μας αυτό που βλέπουμε σαν σήμερα είναι ότι το 1940 η πολύ σπουδαία Μαρία Κάλλας υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη λυρική σκηνή. Επιστρέφουμε με πάρα πολλά και φυσικά θα ξεκινήσουμε με MAD Video Music Awards σε πολύ λίγο κοντά σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Εννοείται σήμερα θα ξεκινήσουμε με Mad Video Music Awards, καθώς είχαν την τιμή δική τους την εβδομάδα που μας πέρασε, συγκεκριμένα την Τετάρτη, στο κλειστό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Εκεί για 23η χρονιά πολλοί celebrities συγκεντρώθηκαν, πολλοί καλλιτέχνες αγαπημένοι περπάτησαν στο κόκκινο χαλί πριν μπουν εκεί στο γήπεδο και διασκέδασαν με το μουσικό υπερθέαμα φυσικά. Τη βραδιά άνοιξε ο Ακύλας με το Φέρτο, που έχω να σας πω πάρα πολλά και γι' αυτό το πολύ αγαπημένο σας αγόρι. Το ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο τον αγαπάτε, φαίνεται από τα μηνύματα. Δεν έχετε σταματήσει ούτε μετά τη Eurovision να μας σχολιάζετε τον Ακύλα. Να πούμε ότι την παρουσίαση όπως κάθε χρονιά την έκανε φυσικά ο Θέμης Γεωργαντάς, αλλά αυτή τη φορά είχε και τη Χρυσίδα Γκαγκούτη μαζί του. Έτσι, μια πολύ ωραία, αν με ρωτάτε, και ιδιαίτερη συνύπαρξη. Φέτος ήταν εμπνευσμένα τα Mad Video Music Awards από το concept Summer in Greece. Αν με ρωτάτε, θα έπρεπε όλοι να ήταν ντυμένοι κάπως έτσι. Μόνο ένας, δεν θυμάμαι ποιος, είχε ντυθεί λες και ήταν στην παραλία πιο πριν και σχολιάστηκε αρνητικά. Έλα όμως που το κόνσεπτ ήταν αυτό και όχι όπως δήθηκαν όλοι οι άλλοι. Έχω να πω πολλά και για τα στυλιστικά, είμαι σίγουρη ότι θα μου στείλετε κι εσείς πολλά μηνύματα. Να πούμε ότι, όπως σας είπα, ξεκίνησε όλο αυτό το γεγονός, όλη αυτή η διοργάνωση με τον Ακύλα. Και φυσικά ακολούθησε η εντυπωσιακή Μαρσό με την καινούργια της καλοκαιρινή επιτυχία το Γρανίτα Λεμόνι, η Μαρίνα Σπανού, η Έλενα Παπαρίζου και πολύ πολύ ακόμα. Να πω ότι εμφανίστηκε η Αναστασία, ο Απόν, ο FY, η Λίλα, ο Μάνος, παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν γνώριζα ποιος είναι ο Μάνος. Είναι ένας YouTuber που, αν με ρωτάτε παρασκηνιακά ποιος ήταν εκείνος ο καλλιτέχνης που έκανε το μεγαλύτερο χαμό, ήταν ο Μάνος, έχω να σας πω. Μάθετε τον λοιπόν εσείς οι μεγαλύτεροι όπως εγώ που δεν τον ξέραμε, γιατί στην νεολαία σκίζει. Επίσης Μαρίνα Σάτι, Ανδρομάχη, Άντζελα Δημητρίου σε ένα φανταστικό ντουέτο με τη Ρία Ελληνίδου, Τζένικα Τσίγιαννη, Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έχει ντυθεί έτσι καπετάνισσα, αν με ρωτάτε, με ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ, κάπως over, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού εκείνη τη άρεσε, Αντώνης Ρέμος φυσικά μαζί με την Κλαβδία σε ένα επίσης πολύ ωραίο ντουέτο, Θοδωρής Φέρης, Ελένη Φουρέιρα, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις, και φυσικά η Ντάρα, η νικήτρια της Eurovision από τη Βουλγαρία για φέτος. Επειδή με ρωτάτε ποιο ήταν το highlight της βραδιάς, νομίζω πως ήταν η Ντάρα. Επιστρέφω λοιπόν με τον Ακύλα και εδώ είμαι να διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα για το ποια ήταν η αγαπημένη σας εμφάνιση από εκείνη τη βραδιά. Στείλτε μου λοιπόν 694 711 11.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Ναι, λοιπόν, είναι γεγονός. Τα περισσότερα μηνύματά σας σχολιάζουν τον Ακύλα, λοιπόν, και την εμφάνισή του στα Mad Video Music Awards. Η αλήθεια είναι πως ξεκίνησε με τον Ακύλα η βραδιά αυτή, οπότε καταλαβαίνετε πως ήταν το καλύτερο συστατικό. Ήταν έτσι μια τεράστια δόση ενέργειας και θετικότητας, οπότε όλη η βραδιά κύλησε όπως ακριβώς θα έπρεπε να κυλήσει. Θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι υπήρξε διπλός θρίαμβος εκείνη τη βραδιά για τον Ακύλα, καθώς απαρέλαβε, κέρδισε δύο βραβεία, δύο πάρα πολύ σημαντικά βραβεία. Να πούμε ότι το πρώτο ήταν ο καλύτερος πρώτο εμφανιζόμενος, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι το όνομά του συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στα πιο υποσχόμενα της νέας γενιάς καλλιτεχνών, αλλά πήρε και το βραβείο για το τραγούδι Viral. Εννοείται ότι το Φέρτο είναι το viral τραγούδι αυτής της χρονιάς, και είπε κιόλας ότι είναι πάρα πολύ ευγνώμων έτσι και χαρούμενος για αυτό το βραβείο. Και χαρακτήρισε το Φέρτο πυροτέχνημα. Είπε ότι μπήκε στη ζωή μου αυτό το τραγούδι σαν πυροτέχνημα και άλλαξε τα πάντα. Όταν πήρε βέβαια το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου, εκεί είπε ότι αυτό το αφιερώνω σε όλες εκείνες τις δύσκολες νύχτες που κανένας δεν είδε, σε όλη αυτή την προσπάθεια που είχε κάνει. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στον Ακύλα, επειδή με ρωτάτε τι μου έκανε εντύπωση από την βραδιά αυτή, ήταν το μήνυμα. Ένα από τα highlight λοιπόν της βραδιάς ήταν το μήνυμα που είπε το συγκινητικό ο Ακύλας, την αφιέρωση που έκανε σε όλα τα παιδιά που έχουν βιώσει εκφοβισμό και bullying, και έστειλε ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής, δύναμης και ελπίδας. Και πάμε τώρα έτσι στα λίγο πιο καυστικά σχόλια που έχει να κάνει με το στυλ. Θέλω να σας πω, λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας. Με ρωτάτε ποια ήταν η πιο ωραία γυναίκα της βραδιάς. Η πιο καλοντημένη, η πιο όμορφη. Λοιπόν, θέλω να σας πω πριν καταλήξω στο ποια ήταν, και δεν ήταν μόνο η δική μου αγαπημένη, νομίζω πως πολύ αντικειμενικά μπορώ να σας απαντήσω. Να πω ότι η Μαρίνα Σπανού έκανε μια πάρα πολύ ωραία φρέσκια εμφάνιση και στιλιστικά. Η Αντιγόνη Μπάξτον, η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision, ήταν έτσι πολύ εντυπωσιακή. Η Χριστίνα Μπόμπα ήταν πάρα πολύ όμορφη και φορούσε ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Η Κόνη Μεταξά, θέλω να πω ότι αυτό το κορίτσι έχει πάρα πολύ χιούμορ και πολύ θετική ενέργεια και είναι πανέμορφη. Και θα καταλήξω στο ότι η πιο όμορφη από όλες ήταν για μένα η Μαρία Σολομού, η οποία τόλμησε να κάνει μια εμφάνιση έτσι πολύ σεξι, πολύ ανατρεπτική, πολύ πικάντικη, αλλά νομίζω ήταν εκείνη που ξεχώρισε, γιατί ήταν τόσο ιδιαίτερη όσο χρειαζόταν, τόσο φρέσκια όσο χρειαζόταν, χωρίς πολλά. Και να πω και ένα μπράβο στην Έλενα Τσαγκρινού σε αυτό το σημείο, η οποία φόρεσε ένα κουστούμι λευκό και ήταν η πιο ανάλαφρη και η πιο ανεπιτίδευτη όλης της βραδιάς. Αυτά από εμένα. Περιμένω τα δικά σας σχόλια, λοιπόν, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όλο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Έχει πάρει το Viber φωτιά, είναι αλήθεια. Τα μηνύματά σας είναι πολλά. Σχολιάζετε φυσικά τα βραβεία MAD. Αργήσαμε λίγο εμείς να τα σχολιάσουμε, αλλά τι να κάνουμε. Σαββατοκύριακο εκπέμπουμε, οπότε ήρθε η ώρα μας λοιπόν τώρα. Ήμασταν εκεί, σας έχουμε τρελό παρασκήνιο. Με ρωτάτε αρκετοί ποιο ήταν το πιο ωραίο act, για να μείνουμε λίγο και στα καλλιτεχνικά. Θεωρώ πως η συνύπαρξη ανάμεσα σε Μαριό και Απόν ήταν η καλύτερη για μένα, γιατί νομίζω πως αυτό που έτσι μας δίνει τη δυνατότητα αυτός ο θεσμός είναι να δούμε καλλιτέχνες έτσι σε μια συνύπαρξη που μπορεί να μην είχαμε φανταστεί δύο άτομα να τραγουδάνε μαζί. Αυτή η διαφορετικότητα λοιπόν που υπάρχει και αυτή η ποικιλομορφία στα τραγούδια που παρουσιάζονται επί σκηνής, αλλά την ίδια στιγμή νομίζω πως το σημαντικό σε αυτό το θεσμό είναι ότι εμείς οι μεγαλύτεροι καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε έτσι και κάποιους καλλιτέχνες που δεν τους ξέρουμε και που λατρεύει η νεολαία, και από κάτω τα πολύ νέα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν και καλλιτέχνες οι οποίοι είναι παλαιότεροι, που ανάμεσα έτσι μέσα από κάποια ντουέτα που γίνονται με κάποιους νεότερους να τους μαθαίνει λοιπόν και η νέα γενιά. Αυτό αν με ρωτάτε είναι η επιτυχία αυτού του θεσμού. Να πω ότι για όσους δεν είχατε την ευκαιρία να ήσασταν εκεί στο Taekwondo την Τετάρτη που μας πέρασε, μείνετε συντονισμένοι στο Mega για να ζήσετε έτσι την πιο φωτεινή, ρυθμική και απόλυτα καλοκαιρινή βραδιά της ελληνικής μουσικής μέσα από τη συχνότητα του σταθμού. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου λοιπόν θα τα δείτε στην τηλεόραση, έρχονται για 7η χρονιά αποκλειστικά στο Μέγκα. Και θέλω να σας πω, αυτό που μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι έχει εξελιχθεί η μουσική αυτή γιορτή και είχαμε φέτος μια νέα κατηγορία, το καλύτερο τραγούδι ταινίας by Ecomed. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι σε συνεργασία με το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας, επιβραβεύοντας έτσι τη δημιουργικότητα που ενώνει τη μουσική με τη μεγάλη οθόνη. Νικητής λοιπόν ήταν ο Μίνος Μάτσας για τη μουσική που έγραψε για την ταινία Καποδίστριας. Αυτό ήταν έτσι από τα highlights της βραδιάς, μπορώ να πω, γιατί δεν περιμένεις καλλιτέχνες όπως ο Μίνος Μάτσας να είναι σε μια τέτοια διοργάνωση, και καταλαβαίνεις ότι και οι ηθήνοντες εκεί της μεγάλης αυτής γιορτής κάθε φορά βάζουν ένα πλέον λιθαράκι για να μπορούν να εξελίξουν αυτό το θεσμό, και πάρα πολύ μας άρεσε. Επιστρέφοντας, θα διαβάσω κάποια τελευταία μηνύματα να δω μήπως θέλετε να σχολιάσουμε έτσι κάτι ακόμα από τα βραβεία MAD, αλλά έρχεται σχολιασμός και για τα βραβεία Iris, τα βραβεία κινηματογράφου, για να δούμε εκεί τι έγινε, ποιοι παρευρέθησαν και έτσι ποιοι ήταν και οι νικητές των βραβείων αυτών. Ερχόμαστε.

Εντάξει, έχετε δίκιο, επιμένετε. Να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα επίσης με βραβεία MAD, γιατί αρκετοί από εσάς το χάσατε, χάσατε το σχολιασμό αυτή την εβδομάδα, δεν έχετε διαβάσει, δεν ξέρετε και ανυπομονείτε πριν την 1η Ιουλίου που θα προβληθούν από την τηλεόραση και συγκεκριμένα από το Mega, θέλετε να μάθετε ποιοι είναι οι νικητές. Ωραία λοιπόν, δεν θα σας το χαλάσω, θα σας πω κάποιους από τους νικητές και κάποια βασικά highlights της βραδιάς που μου ζητάτε και από εκεί και πέρα θα έχετε τη γνώση. Όσοι από εσάς δεν θέλετε να το ακούσετε, χαμηλώστε τα ραδιοφωνά σας αυτή τη στιγμή για να μην σας κάνουμε spoiler. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι τη βραδιά... Έτσι, πώς να το πω, τις εντυπώσεις της βραδιάς έκλεψε η Ελένη Φουρέιρα. Επειδή με ρωτάτε στα μηνύματα ποια ήταν η πιο εντυπωσιακή έτσι, σε σκηνική παρουσία και πάνω στη σκηνή, φυσικά ήταν η Ελένη Φουρέιρα, παιδιά. Είναι μία μοναδική performer και γι' αυτό και κέρδισε το βραβείο για το βίντεο της χρονιάς, αλλά και το βραβείο καλύτερη performer. Νομίζω πως η Ελένη Φουρέιρα κέρδισε και τα περισσότερα βραβεία της χρονιάς και αν με ρωτάτε. Ήταν αντάξια αυτών. Η Κατερίνα Λιόλιου αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία καλύτερο λαϊκό modern. Ο Χαρδαλιάς της έδωσε το βραβείο, έτσι ιδιαίτερη και η δική του παρουσία. Γενικότερα είχε αρκετούς υπουργούς, υφυπουργούς, έτσι λίγο είδα ότι ήταν αρκετή πολιτική. Σας λέω και τα κουτσομπολιά που καθόταν στις θέσεις και με αφορμή τώρα τη βράβευση της Λιόλιου το αναφέρω και αυτό. Επίσης η Μαρίνα Σάτι πήρε το βραβείο καλύτερο pop αλλά και το καλύτερο άλμπουμ και η Μαρίνα Σάτι ήταν από τις πολύ έτσι δυνατές κερδισμένες της βραδιάς. Να πω ότι μία από τις κορυφαίες στιγμές ήταν η βράβευση του Αντώνη Ρέμου με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων επιτυχημένης πορείας. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πήγε μετά από καιρό στα βραβεία, τραγούδησε, είχε κάνει και τις περισσότερες πρόβες. Γενικά πολύ συνεπής ο Αντώνης Ρέμος. Κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής, ανέβηκε έτσι στη σκηνή, παρέλαβε την τιμητική του διάκριση, αποθεώθηκε φυσικά. Είπαμε προηγουμένως για τη νέα κατηγορία το καλύτερο τραγούδι ταινίας by Ecomed που το πήρε ο Μίνος Μάτσας. Η Ντάρα επίσης ήταν από τα highlight της βραδιάς. Τώρα από τα ωραία ντουέτα ήταν η Αντιγόνη Μπάξτον με την Αναστασία που χόρεψαν το Τζάλα, την κυπριακή συμμετοχή στη Eurovision. Τα σπάσανε τα κορίτσια αυτά, κούκλες. Ανατρεπτικό ντουέτο και πολύ ωραίο το σήμερα με το χθες Άντζελα Δημητρίου και Ρία Ελληνίδου, φανταστικές. Έλενα Παπαρίζου, πολύ ανανεωμένη και πολύ όμορφη παρουσίασε το νέο της τραγούδι. Είπαμε και προηγουμένως ένα από τα ντουέτα που έτσι απέσπασαν, ένα από τα μεγάλα χειροκροτήματα ήταν ο Αντώνης Ρέμος με την Κλαβδία. Φυσικά ο FY αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία καλύτερο urban και σκέφτομαι τώρα Λίλα για τα νέα παιδιά, καλύτερο ντουέτο με τον Τόκελ. Ο Απόν κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη μπαλάντα της χρονιάς και μάλιστα ανακοίνωσε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας on stage και όπως σας είπα το δικό μου highlight ήταν το ντουέτο, η ανατρεπτική συνεργασία του Απόν με τη Μαριό. Αυτά λοιπόν από εμάς, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα. Σας έχω και νέα για τις πίστες, για τα ωραία μουσικά σχήματα που έρχονται το καλοκαίρι εδώ στην Αθήνα. Σας έχω νέα για τα βραβεία Ήρης, τα βραβεία κινηματογράφου και πολλά άλλα σύμφωνα με τα δικά σας μηνύματα που θα είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Pantene Shampoo, Always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλημέρα λοιπόν σε όλες και όλους. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, εσείς που έτσι λίγο θέλετε το χρόνο σας να ξυπνήσετε τα Σαββατοκυριακά και πολύ καλά κάνετε αν με ρωτάτε, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα, να χαλαρώσετε. Εμείς διανύουμε ήδη τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ κοντά σας από τον Love 97,5. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 694-711-11. Εντελώς δωρεάν μπορείτε να μας στέλνετε στο Viber του σταθμού. Συζητήσαμε, σχολιάσαμε πάρα πολύ, διαβάσαμε τα μηνύματά σας την προηγούμενη ώρα σχετικά με τα Mad Video Music Awards που έτσι διεξήχθησαν την Τετάρτη που μας πέρασε. Στο κλειστό γήπεδο Taekwondo έγινε χαμός. Τα είπαμε νομίζω όλα. Σχολιάζεται αρκετή όμως την παρουσία του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος κιόλας ανακοίνωσε ότι τον ερχόμενο χειμώνα δεν θα εμφανιστεί κάπου. Δεν θα πραγματοποιήσει δηλαδή νυχτερινή εμφάνιση σε κάποια από τα μαγαζιά που ξέρουμε, από τα γνωστά μπουζούκια, γιατί ο άνθρωπος δεν αποσύρεται, επειδή με ρωτάτε κάποιοι γι' αυτό προς Θεού, απλά θέλει να κάνει ένα διάλειμμα και θέλει να επικεντρωθεί στις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια της καριέρας του. Ήταν λοιπόν και στα βραβεία MAD, ήταν με την σύζυγό του την Ιβόνη και την κορούλα του την Ελένη. Νομίζω ότι πρώτη φορά είδα τον Αντώνη Ρέμο τόσο κοντά στο παιδί του. Και ίσως, λέω ίσως, ένας από τους λόγους που θέλει έτσι λίγο να χαλαρώσει είναι ότι θέλει να είναι και κοντά στην κορούλα του. Αυτή θα είναι η μεγάλη απουσία του χειμώνα λοιπόν από τις πίστες. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά όμως ποιοι θα τραγουδήσουν, έτσι, τι ωραίους συνδυασμούς θα έχουμε. Είναι σε εκκρεμότητα ο Νίκος Οικονομόπουλος, θέλω να σας πω. Και από εκεί και πέρα όλα παίζονται με την Δέσποινα Βανδύ, που δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι στο Hotel Hermou με τον Νίκο Απέργη, είναι υποσυζήτηση, ή αν θα είναι στο Νόξ με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Αν με ρωτάτε, θα ήθελα μία Νατάσα Δέσποινα μαζί. Μ' αρέσει γενικά το woman power γενικότερα εμένα, και θα το ήθελα πάρα πολύ, νομίζω πως θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα δούμε την Άννα Βύση στο Αθηνών Αρένα, ετοιμάζεται. Έτσι ανακαινισμένο, το επόμενο μεγάλο επαγγελματικό της βήμα. Το νυχτερινό κέντρο αναμορφώνεται πλήρως εν ώψη της νέας σεζόν, προκειμένου να φιλοξενήσει το νέο της πρόγραμμα και νομίζω ότι θα πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Κάποιες ειδικές εμφανίσεις στο Ριμπάς θα κάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τον Σάκη Ρουβά. Στο Vox θα τραγουδήσουν οι Μέλισσες. Έχει κλείσει και αυτό. Αυτό το σχήμα σίγουρα θα το επισκεφτώ. Όπως φυσικά και τον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος το χειμώνα που μας έρχεται θα είναι στην ακτή Πειραιός. Θα κλείσω με το σχήμα της χρονιάς, λένε, της επόμενης. Για να δούμε, μένει να αποδειχθεί. Μιλάω για το Έναστρον, για το Σάκη Ρουβά και την Κατερίνα Λιόλιου. Ένα σχήμα που συζητιέται περισσότερο από όλα τα άλλα αυτή τη στιγμή. Οι δύο καλλιτέχνες αναμένεται έτσι να ενώσουν τις δυνάμεις τους στο Έναστρον σε μια συνεργασία που συνδυάζει διαφορετικές γενιές αλλά και φυσικά διαφορετικά μουσικά κοινά, όπως ακριβώς και τα βραβεία MAD που λέγαμε προηγουμένως. Για να δούμε λοιπόν, στείλτε μας τα σχόλιά σας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με βραβεία Ήρης, βραβεία ελληνικού κινηματογράφου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Νομίζω μιλήσαμε αρκετά για μουσική και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κινηματογράφο. Ακριβώς την ίδια μέρα, 17 του μήνα λοιπόν, την Τετάρτη που μας πέρασε, όταν στο Ταεκβοντό γινόταν χαμός με τα βραβεία ΜΑΤ, σε ένα άλλο σημείο λοιπόν, στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, είχαμε τα βραβεία ΙΡΙΣ λοιπόν, τα βραβεία του ελληνικού κινηματογράφου. Η ταινία Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη είναι εκείνη που ξεχώρισε στα βραβεία ΙΡΙΣ για το 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Απονεμήθηκαν, όπως σας είπα, την Τετάρτη. Μιλάμε για μια ταινία του Γιώργου Γεωργιόπουλου. Αυτός κέρδισε σε 7 κατηγορίες λοιπόν, ενώ σε 4 από αυτές νικητής ήταν ο ίδιος ο δημιουργός, θέλω να σας πω, ο οποίος ωστόσο απουσίαζε από την αίθουσα. Συγκεκριμένα τη βραβεία του δόθηκαν κατηγορία καλύτερης μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερο σενάριο και καλύτερο μοντάζ, γιατί το μοντάζ, θέλω να σας πω, το είχε κάνει ο ίδιος. Και τα άλλα 3 βραβεία που πήρε η ταινία ήταν καλύτερου ήχου, μουσικής και β' γυναικείου ρόλου για τη Γιούλα Μπούνταλη. Ο Γεωργιόπουλος, όπως σας είπα, βρισκόταν σε ένα φεστιβάλ του εξωτερικού, γι' αυτό και δεν ήταν εκεί. Να πούμε ότι οι παρουσιαστές ήταν η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Θανάσης Αλευράς, ένα ζευγάρι που είχε χημεία αλλά και αμηχανία, αν με ρωτάτε. Και απούσα ήταν και η ηθοποιός Μπέτη Αρβανίτη, που να σας πω ότι είναι το μόνο πρόσωπο της ταινίας Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη που βραβεύτηκε. Για την ακρίβεια, η ταινία αυτή απέσπασε μισό βραβείο, γιατί το μοιράστηκε η κυρία Αρβανίτη με την Γιούλα Μπούνταλη, όπως σας είπα, τον β' γυναικείο ρόλο. Οπότε καταλαβαίνετε. Και θέλω να το σχολιάσω αυτό, ότι η Σπασμένη Φλέβα, αυτή η ταινία που έκανε πάταγο, άρεσε σε πάρα πολλούς, συμμετείχε, παρακαλώ, δεν είναι ότι δεν συμμετείχε, 12 βραβεία διεκδικούσε σε 12 κατηγορίες και πήρε μισό. Αυτό λοιπόν ήταν από αυτά που μου έκαναν εντύπωση, να πω ότι ήταν και παρόν ο Βασίλης Μπισμπίκης με τη Δέσποινα Βανδύ, η οποία προτίμησε να συνοδεύσει τον σύντροφό της εκεί και να μην είναι στα βραβεία ΜΑΤ. Και αν με ρωτάτε, ήταν λίγο περίεργο να αποσπάσει η προηγούμενη ταινία Η Πάτη όλα τα βραβεία και η Σπασμένη Φλέβα να πάρει μόνο μισό βραβείο, να μοιραστεί δηλαδή το β' γυναικείο ρόλο. Να πούμε ότι μια θέση πιο κάτω από την Πάτη ήρθε η ταινία του Χρήστου Κανάκη, Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της τελευταίας κινηματογραφικής σεζόν. 3 βραβεία πήρε. Και θέλω να σας πω για τον Καποδίστρια, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα με ρωτήσετε, να σας προλάβω. Δεν πήρε κανένα βραβείο. Γιατί πολύ απλά ο κύριος Σμαραγδής, ο δημιουργός αυτής της ταινίας, είχε ξεχάσει να υποβάλει την υποψηφιότητα αυτή. Λοιπόν, δεν είχε ξεχάσει, δεν ήθελε, το έκανε επίτηδες, δεν ξέρω. Πάντως επί της ουσίας δεν ήταν στις υποψήφιες ταινίες, γιατί δεν πρόλαβε να υποβάλει την υποψηφιότητά του και γι' αυτό η ταινία Καποδίστριας δεν απέσπασε κανένα βραβείο. Παρ' όλα αυτά, ο Αντώνης Μυριαγκός, ο ηθοποιός και φυσικά πρωταγωνιστής, ήταν εκεί, τίμησε τη βραδιά. Αυτά λοιπόν από τα βραβεία ΙΡΙΣ. Στείλτε μου και τα δικά σας έτσι μηνύματα, γιατί πραγματικά μου κάνει εντύπωση μερικές φορές ταινίες που αγαπιούνται να μην βραβεύονται, και καλλιτέχνες φυσικά, και ταινίες που πραγματικά πρώτη φορά τις ακούσαμε εμείς εδώ, τελικά αγαπιούνται από το ίδιο το συνάφι τους που λένε, και φυσικά αναδεικνύονται και βραβεύονται. Επιστρέφουμε με δικά σας μηνύματα και πολλά ακόμα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς σήμερα.

0: Παραμένουμε λοιπόν στα καλλιτεχνικά μας, γιατί είμαστε σε τέτοιο mood σήμερα και επειδή πολλοί από εσάς, ενώ θα θέλατε να είσαστε διακοπές, παραμένετε στην Αθήνα και θέλετε έτσι να περάσετε όμορφες καλοκαιρινές βραδιές και το σημαντικότερο, να έχουν ένα καλλιτεχνικό ενδιαφέρον και να έχουν και ελεύθερη είσοδο. Έρχομαι λοιπόν να σας προτείνω το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου σε συνεργασία με τη Unitel, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής έτσι διεθνώς, για τέταρτο καλοκαίρι προσφέρει στο κοινό της Αθήνας τέσσερις μαγευτικές βραδιές προβολών στον κήπο του Μεγάρου, όπερες, εμβληματικές ερμηνείες, ιστορικές συμφωνικές στιγμές θα ζήσετε εκεί. Γι' αυτό έρχεται κάτι πολύ ωραίο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Την Πέμπτη που μας έρχεται, 25 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ λοιπόν, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα γίνει η προβολή της όπερας Ναμπούκο του Τζουζέπε Βέρντι. Μία εντυπωσιακή παραγωγή της Αρένα Ντι Βερόνα. Θέλω να είσαστε εκεί, είναι ελεύθερη είσοδος, θα σας αρέσει πάρα πολύ έτσι κάτω από τον έθριο ουρανό εκεί του κήπου. Και αν αγαπάτε την όπερα πραγματικά, το έργο αυτό είναι φανταστικό. Ο Ναμπούκο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του Βέρντι. Είναι η ιστορία του Βαβυλώνιου βασιλιά του Ναμπουχοδονόσορα, της αιχμαλωσίας του εβραϊκού λαού. Υπάρχει πολύ ωραία έτσι χοροδία. Είναι ένας ύμνος ελευθερίας που έχει συγκινήσει γενιές ακροατών σε όλο τον κόσμο. Και πραγματικά θέλω να το δείτε. Θέλω να το δοκιμάσετε, να πάτε εκεί την Πέμπτη και να μου στείλετε και μάλιστα μηνύματα εντυπώσεις. Την χοροδία και ορχήστρα διευθύνει ο Πίνχανς Στάινμπεργκ, να ξέρετε, με ζωντάνια δύναμη έτσι και πυρηνική ενέργεια. 5-25 Ιουνίου στις 8.30, είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση ωστόσο. Γι' αυτό μπείτε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και θα δείτε τη συγκεκριμένη έτσι όπερα, αυτή τη θεαματική παραγωγή, να κλείσετε τις θέσεις σας και να το απολαύσετε.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
6: Πες μου αν τις νύχτες με θυμάσαι.
5: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Θέλω να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας με την όμορφη είδηση της ημέρας, αφού πρώτα δώσω τα συγχαρητήριά μου και από εδώ ραδιοφωνικά στον Ολυμπιακό που κέρδισε στο μπάσκετ την προηγούμενη Κυριακή. Ήμουνα μέσα στο σεφ, θέλω να σας πω. Παρότι έχουν περάσει μέρες, ήθελα να το πω και από εδώ, γιατί αγαπάμε πάνω απ' όλα το μπάσκετ και μετά τον Παναθηναϊκό κάποιοι, αλλά θέλω να το συνδέσω και με την όμορφη είδηση της ημέρας που θέλω έτσι να μοιραστώ μαζί σας, γιατί μπορεί να ακολούθησαν έτσι και κάποια γεγονότα βίας, κάποια πράγματα που δεν μας αρέσει να ακούμε και να διαβάζουμε και να βλέπουμε, αλλά υπάρχουν και στιγμές που νομίζω πως αξίζει να μένουμε σε αυτές, σε πράξεις που μπορούν να κάνουν οι μπασκετμπολίστες και γενικότερα οι αθλητές, και αξίζει να τις αναφέρουμε, γιατί ξέρετε, είναι από αυτές τις ειδήσεις που πολύ δύσκολα τις μαθαίνει ο κόσμος. Θέλω να μιλήσω λοιπόν για τον Σάσα Βεζένκοφ. Πολλοί από εσάς τον αγαπάτε, ειδικά οι Ολυμπιακοί. Προσέξτε τώρα, αυτό το παιδί αγόρασε ήσυχα ένα μικρό καφέ στον Πειραιά, να ξέρετε, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα πάλευε για χρόνια να το κρατήσει ανοιχτό. Σήμερα το καφέ αυτό προσφέρει δωρεάν γεύματα σε 120 άστεγους κάθε μέρα. Αυτό το καφέ τα πρώτα χρόνια το διαχειριζόταν, όπως σας είπα, αυτή η κυρία. Εξυπηρετούσε ντόπιους με αγάπη φυσικά, αλλά δυσκολευόταν η γυναίκα να τα βγάλει πέρα. Το έμαθε αυτό ο Βεζένκοφ, γιατί πήγαινε από εκεί και έπαιρνε καφέ και θέλησε να βοηθήσει και παρενέβη διακριτικά φυσικά. Αντί να το μετατρέψει λοιπόν σε χώρο προβολής, ο αστέρας του Ολυμπιακού ζήτησε από την ιδιοκτήτρια να παραμείνει στην κουζίνα. Αυτή τη φορά θα είχε μία νέα αποστολή, να προσφέρει δωρεάν γεύματα σε όλους όσους το χρειάζονται. Οπότε αγόρασε το καφέ αυτό. Δεν είχε σκοπό να βγάλει χρήματα από αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Ήθελε να το αναβιώσει, ήθελε η κυρούλα αυτή να παραμείνει στη θέση της, στο πόστο της, και να έχει το εισόδημά της, και την ίδια στιγμή να προσφέρουν ένα κοινωνικό έργο. Εκεί σε αυτό το καφέ υπάρχει μια μικρή χειρόγραφη πινακίδα στον πάγκο που λέει «Αν πεινάς, είσαι οικογένεια». Θέλω όσοι μένετε στον Πειραιά από στόμα σε στόμα να το διαδώσετε, να μάθουν περισσότεροι άνθρωποι για αυτό το καφέ. Είναι μια ήσυχη πράξη καλοσύνης του Σάσα Βεζένκοφ, που μετέτρεψε φυσικά αυτό το καφέ που πάλευε να επιβιώσει σε ένα καταφύγιο ελπίδας και ανθρωπιάς, και απέδειξε ο άνθρωπος αυτός ότι ο πραγματικός ηρωισμός δεν βρίσκεται μόνο στα γήπεδα, αλλά και στην καρδιά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Είπαμε πολλά και σήμερα, η αλήθεια είναι. Τα μηνύματά σας ήταν ακόμα περισσότερα. Σχόλια, παρατηρήσεις, κουτσομπολιό, κουσκούς, σουσού, ένας χαμός. Είχαμε και τα βραβεία Μάντι, είχατε πολλά να σχολιάσετε, η αλήθεια είναι. Περάσαμε σε κάθε περίπτωση πάρα πολύ ωραία μαζί σας και δεν καταλάβαμε πώς περάσανε 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, 10 η ώρα. Θα είμαστε εδώ να σας πούμε την πρώτη καλημέρα και να πιούμε το πρώτο καφεδάκι μαζί. Εύχομαι να έχετε ωραία πράγματα να κάνετε αυτό το Σαββατοκυριακό, να πάρετε τους δρόμους για καλό, να μην έχετε υποχρεώσεις, να ξεκουραστείτε και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Πολλοί μας στέλνετε ότι είστε ήδη στα αυτοκίνητά σας για διάφορες δραστηριότητες που έχουν τα παιδάκια σας, αλλά και για διάφορες υποχρεώσεις και δουλίτσες που έχετε εσείς. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου, να περάσετε όμορφα με πολύ θετική ενέργεια, αύριο να πάτε για κανένα μπανάκι, γιατί σφίγγουν οι ζέστες πραγματικά από αύριο, να ξέρετε. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε πολύ ζεστές μέρες, οπότε σας εύχομαι να δροσιστείτε και εύχομαι αύριο να μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας όταν θα είστε καθοδόν για μια πολύ όμορφη παραλία.

Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Εσείς παραμένετε στον Love 97,5, γιατί εμείς σας αποχαιρετούμε. Αλλά οι μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium, ελληνικά και ξένα, τα καλύτερα θα παίζουν εδώ όλο το 24ωρο. Από όλους εμάς, γεια σας και χαρά σας. Disco.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
2: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
7: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
6: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
7: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
6: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
8: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
9: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Αυτό το καλοκαίρι παίζει δυνατά. Love 97,5.

Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Τη Μίξ με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
5: Πες μου αν τις κριτές με θυμάσαι.
4: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com. Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζής. more.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
9: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο, συνεχίζουμε.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου.
1: Θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
0: Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξίας παγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr. Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
5: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
4: Αχ αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
5: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
4: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
6: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
7: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

of the groove.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες. Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες. Από τα 80's και

Στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Κρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
1: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Disco.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
7: Πες μου αν τις νυχτές με θυμάσαι.
6: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν «Τι ραδιόφωνο ακούτε», εσύ τι θα πεις?
10: Σωστά το πας. Λαβ 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, Always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του LAV 97,5. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

0: Love 97,5.
1: Και τώρα ξεκινάει το Top 10 των ακροατών του Love 97,5.
2: Γεια σας, είναι η Μαριλίτα και σας καλωσορίζω στο Top 10 των ακροατών του Love 97,5. Άλλο ένα καλοκαιρινό Σάββατο απόγευμα είναι εδώ και για την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί τις δικές σας επιλογές, τα τραγούδια που ξεχωρίσατε και ψηφίσατε περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να απολαμβάνετε το Σαββατοκυριακό σας και γιατί όχι, να καταφέρετε να κάνετε και καμιά βουτιά αυτές τις μέρες. Περιμένω φυσικά και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια για τις επόμενες δεκάδες μέσω Viber στο 694-711-11. Πάμε να ξεκινήσουμε! Στο νούμερο 10, Roxette με το Fading Like a Flower και αμέσως μετά, στο νούμερο 9, Bon Jovi με το You Give a Love a Bad Name.

Μπες τώρα στο Instagram Love Radio 975 και ψήφισε το δικό σου αγαπημένο τραγούδι.

Κυριαρχεί παντού η συζήτηση για τα παιχνίδια του Μουντιάλ αυτές τις ημέρες. Έχουμε ήδη δύο ωραίες αναμετρήσεις, γκολ, ανατροπές και αρκετούς πρωταγωνιστές που αρχίζουν να ξεχωρίζουν. Εσείς έχετε κάποια ομάδα που υποστηρίζετε ή απλώς απολαμβάνετε το θέαμα? Πάμε όμως να επιστρέψουμε στη μουσική. Στο νούμερο 8, Ελένη Δήμου με το «Δε με νοιάζει». Και αμέσως μετά, Κέτι Γαρμπή με το «Πρόβα» στο νούμερο 7.

Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται και έχουμε φτάσει πλέον στη μέση της σημερινής δεκάδας. Να σας θυμίσω ότι καθημερινά στον Love 97,5 παίζουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι, το τραγούδι της ημέρας. Υπέροχα δώρα σας περιμένουν και το μόνο που χρειάζεται είναι να ακούτε κάθε πρωί τον Δημήτρη και την Ιωάννα και να αναγνωρίσετε το τραγούδι που αναζητούμε. Πάμε τώρα παρακάτω. Στο νούμερο 6, Queen με το We Will Rock You. Και αμέσως μετά, Joe Cocker με το Unchain My Heart στο νούμερο 5.

Και τώρα πάμε στην τελική τετράδα του σημερινού Top 10 των ακροατών. Σιγά σιγά μπαίνουμε για τα καλά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Οι παραλίες γεμίζουν, τα πρώτα μπάνια έχουν γίνει και η διάθεση είναι τελείως διαφορετική από εκείνη των προηγούμενων μηνών. Για πείτε μου, εσείς κάνατε καμία βουτιά αυτό το Σαββατοκύριακο ή ακόμα περιμένετε να ζεστάνει λίγο περισσότερο η θάλασσα? Πάμε να δούμε ποια τραγούδια βρίσκονται μια ανάσα πριν την κορυφή. Στο νούμερο 4, Διονύσης Χινάς με το Ποτέ. Και αμέσως μετά, Νάταλιν Μπρούγλια με το Τόρν στο νούμερο 3.

Κάπου εδώ φτάνουμε στην κορυφή του σημερινού Top 10 των ακροατών. Στο νούμερο 2, The Motels με το Footsteps. Και στην πρώτη θέση αυτής της εβδομάδας, Μαντώ με το Αυτό το Καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματα και τις ψήφους σας. Ήταν η Μαριλίτα μαζί σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 6 το απόγευμα με ένα ακόμα Top 10 των ακροατών. Να περάσετε υπέροχα, να χαρείτε το καλοκαιράκι που έρχεται και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, εύχομαι αυτό το Σαββατοκύριακο να βρείτε χρόνο για μια όμορφη βουτιά. Μέχρι τότε, μείνετε συντονισμένοι στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
2: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλη.

0: Λες απαιτήσεις.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Με την υποστήριξη του LAV 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον LAV 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά. Τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Πολέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Μάνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσι.
1: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
2: Βουτυράτος.
1: Πολύ έλεγα.
0: Στον Love 97,5.
1: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
2: Έλα, Απόλλωνα, έλα.
3: Είμαι ο Κώστας ο Μπίγαλης και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη τον Μπίτσιο.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: It's not a problem that I can't fix, because I can do it in the mix.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.

0: Πού είναι τώρα?
1: Ποιος?
2: Ο Μιχάλης Μπίτσιος.
1: Μέσα, χορεύει με τη Μέρη.
0: Τώρα θα χορεύσει και με μένα.
2: 80's 90's Party Mix.
0: Ρε, τι είναι αυτό που πάντα πάω.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.
2: Ο πρώτος.
3: Μπράβο, ρε Σιρέ.
2: Ο καλύτερος.
3: Χαίρομαι, ρε Σιρέ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
2: Οχ,

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ.

0: Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
1: Ντουροστίκ
2: υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.